Λοιπόν, έχει κάποιες διακοπές στο σήμα. Ίσως γιατί περνάμε την οπτική Ίνα. Ίσως γι' αυτό, ποιος ξέρει τώρα. Λοιπόν, προχθές με την εγώ το λέγαμε χθες το απόγευμα, προχθές το απόγευμα, Δευτέρα απόγευμα, ότι είμαστε ένα καράβι σε λάθος κατεύθυνση, ένα τρένο σε λάθος γραμμή. Οπότε κάθε σταθμός που κατεβαίνουμε είναι λάθος σταθμός. Θρήνος βέβαια για τον 20χρονο Νικήτα, ο 54χρονος τον έφαγε στεγνά. Συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου, του παρασύρει για το φωνικό στην Αμουδάρα. Τον είχε στοιχειώσει ο θάνατος του γιού του και μάλιστα κυκλοφορεί και ένα ηχητικό με τους 6 πυροβολισμούς του φωνικού. Σκηνές που δεν χωρά ο ανθρώπινος νου. Βγάζω στην άκρη το σπαραγμό της μάνας στον τόπο του φωνικού. Και επαναλαμβάνω, νομίζω ότι έχουμε πάρει λάθος τρένο. Από την μονή στην εκτέλεση, το έγκλημα που όλοι φοβόντουσαν και δεν απετράπει, δεν αποτράπηκε. Έτρεμε ο 20χρονος και η οικογένειά του. Είχαν γίνει συστάσεις, μηνύσεις, ασφαλιστικά μέτρα. Είχαμε και σεισμό νότια του Λασιθίου. Στη Μεσαρά πυροβόλησαν κατά αντιδημάρχου. Η σφαίρα πέρασε ξυστά από το Άρβυλο. Είχαμε καταδίωξη, μαγκούρες, σκαμπό, συνεπιβάτη, δύο φίλοι να τσακώνονται και να πυροβολούνται. Αχ, Παναγία μου. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είμαστε σε... Κακά πατάμε. Κακά πατάμε. Παιδιά, πείτε και εσείς καμία κουβέντα, γιατί δεν ξέρω κι εγώ από πού να ξεκινήσω και τι να πω και πού. Δηλαδή, μέχρι και εμένα με εντυπωσιάζουν όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στο νησί. Δεν γίνεται, ρε φίλε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να παράγει το 6% της Ελλάδος, το 6% του πληθυσμού της Ελλάδος, να παράγει μεγαλύτερη, δυνατότερη δισογραφία. Και καλά που είναι και ο Μητσοτάκης με την κυβέρνησή του και μας κάνει ανάκατα με τα σκάνδαλα και τα καθημερινά. Αλλιώς, πρώτη είδηση θα ήταν. Κρήτη θα ήταν. Ναι. Ξεκινά και η αντιπυρική περίοδος. Ναι, μεν βροχές είχαμε, αλλά οι βροχές δεν σβήνουν το κίνδυνο. Έρχονται και τα νέα φανάρια με το νέο λογισμικό ρύθμιση κυκλοφορίας στο Ηράκλειο. Είναι φοβερό, παιδιά, έτσι. Πρέπει να είναι η μοναδική πόλη στον κόσμο, στον πλανήτη, όπου όταν τα φανάρια δεν λειτουργούν, η κίνηση πέφτει. Και άντε τώρα εγώ να απαντήσω στον Ηλία, που του λέω έχει κίνηση και μου λέει, γιατί τι λέμε κίνηση, ρε πατέρα, αφού είμαστε ακίνητοι. Δεν το πω εγώ τώρα. Ένας 40χρονος είχε ατύχημα με το ηλεκτρικό του πατίνι και είναι στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Και γενικά, μην κοιτάτε που τα λέω, υπάρχουν πολλά θέματα με τα ηλεκτρικά πατίνια, αρκετά δυστυχήματα. Πραγματικά σοκάρομαι που δεν μπορώ να σοκαριστώ με όλα αυτά. Δηλαδή, τι το θεωρώ πλέον, κανονικότητα? Δεν γίνεται, το καταλαβαίνεις. Και όλη την ώρα αυτή ασχολούμαστε με την Κρήτη. Με την Κρήτη, ρε φίλε, και με το Ηράκλειο. Με το νομό Ηρακλείου, πουθενά άλλου, τίποτα άλλο. Δηλαδή, πόσο είναι το ρημάδι? Όλος ο νομός έχει 300.000 κατοίκους. Όλη η Ελλάδα 10 εκατομμύρια. Είναι τώρα που μιλώ 6-7 ολόκληρα λεπτά για την Κρήτη. Ούτε καν τη μέρα είναι, έχω πει. Τετάρτη είναι. Μπας περιπτώσει, μην σας κρατάω σε αγωνία. Καλημέρα. Τετάρτη, περίμενα εδώ και 6 Μαΐου. Τετάρτη, 6 Μαΐου. Πάει και ο Μάιος. 6 Μαΐου, Τετάρτη. Αψιμαχία. Ο πόλεμος με το Ιράν για τον Τραμπ. Ναι, είναι μεγάλη κόντρα έχει ανοίξει ο Τραμπ. Τον κράζουν δεξιά, αριστερά. Έρχεται τον Ιούλιο στην Αθήνα. Έρχεται εδώ ο Τραμπ, έρχεται τον Ιούλιο στην Αθήνα. 450 εκατομμύρια επιπλέον πληρώσαμε για καύσιμα.
450 εκατομμύρια επιπλέον πληρώσαμε για καύσιμα για όλο αυτό το σκηνικό που τρέχει ανάμεσα στο Ισραήλ, τον Τραμπ και το Ιράν. Και στο τέλος δεν θα γίνει τίποτα, δεν θα ανοίξει μύτη, δεν θα κουνηθεί τίποτα. Έχασαν τη ζωή τους άνθρωποι, παιδιά κυρίως. Έκανε τη δουλειά του και ο Νετανιάχου, δεν θα κατηγορηθεί, δεν θα περάσει δικαστήριο για όλα αυτά τα εγκλήματα που είναι κατηγορούμενος. Πήρανε τη Γάζα, εξαφανίσαν τους Παλαιστίνιους. Τα ξεχάσαμε όλα αυτά, δεν ασχολείται κανείς. Ασχολούνται μόνο με το Ιράν και, και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε θέματα με την Τουρκία, διπυρετικό πύραυλο. Έχουμε θέματα με τη Γερμανία που τραβάει τα στρατεύματα. Αλλά αυτό είναι λίγο φαϊνότερο ότι είναι για τα μάτια του κόσμου. Δεν θα πάει ο Καραμαλής στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε το Χανταϊό να μας απασχολεί. Έχω Ουκρανία. Έχω και κρίση στη Ρουμανία. Δηλαδή δεν έφταναν όλα αυτά. Έχω. Τι θα προλάβουμε. Σιγά μην τα προλάβουμε. Γιάννης Άνταμς. 6 Μαΐου πάει και ο Μάιος. Ναι, τι. Γιάννη, παιδί μου. Για μένα πάει ο Μάιος. Την άλλη εβδομάδα έχω άδεια. Αυτή τη εβδομάδα είμαι εδώ τώρα, εδώ, σε επάλξεις. Δηλαδή Πέμπτη, Παρασκευή και την άλλη εβδομάδα. Ναι, Πέμπτη και μετά Δευτέρα. Δευτέρα θα είμαι εδώ, ναι, Δευτέρα θα είμαι εδώ. Από Τρίτη θα έχω άδεια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όταν επιστρέψω θα είναι 18 Μαΐου, 19 πόσο θα είναι. Δεν έχω ιδέα πόσο είναι, κάτσε να δω το ημερολόγιο, να μην σας λέω και σαχλά.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε Δευτέρα θα είμαστε εδώ παρέα. Την Τρίτη δεν θα είμαι. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα λείπω ξανά πάλι στις 18. Έλα Νίκη, πού θα πας πάλι? Καλημέρα.

Έλα, Νίκη. Φλωρεντία. Τι μονόσιδα πηγαίνεις. Καλημέρα, Ρενέ, καλημέρα. Και στο Δημήτρη τον υπατολόγο μας, καλημέρα. Δεν θα ασχοληθώ, παιδιά, δεν θα ασχοληθώ με όλο αυτό που έγινε εκεί στην Αμουδάρα. Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα. Είναι τρομακτικό, το λέω και το ξαναλέω, μπας και το συνειδητοποιήσουμε ότι εδώ στην Κρήτη, στο νησί και ιδιαίτερα στο Ηράκλειο παράγουμε νομίζω ότι παράγουμε δεκαπλάσιες, ίσως και 20πλάσιες ειδήσεις από ό,τι πρέπει να παράγουμε. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Δεν θέλω, ρε Σιμάρτιν, καλημέρα, καλημέρα. Δεν θέλω να είδες, το απέφυγα τεχνιέντος θες. Δεν θέλω να συζητήσω για την Μαρφίν. Όχι γιατί έχω θέμα με τη Μαρφίν ή με το μάτι να τα πω και να τα χώσω και να πω ότι έγινε κακός σχεδιασμός. Αλλά αυτοί που έβαλαν φωτιά στη Μαρφίν, Μάρτιν, δεν έχουν βρεθεί ακόμα, Πασάμ. Γιατί δεν πρέπει να βρεθούν. Είναι γνωστά αυτά. Κανείς μας δεν ξέρει ποιος έκαψε τη Μαρφίν και αν ήταν προβοκάτσια. Το μόνο που ξέρουμε από όλη αυτή την ιστορία είναι ποιον εξυπηρέτησε αυτή η τραγωδία. Προσπαθώ να βρω λόγια, να το ψύχρεμα και κόσμια. Εκείνη την ημέρα έγινε μια γιγαντιαία διαδήλωση. Ξέρει κανείς, θυμάται κανείς γιατί έγινε αυτή η γιγαντιαία διαδήλωση. Πόσος κόσμος ήταν, τι πορεία είχε, ποια ήταν τα αιτήματά της, ποια ήταν η διαμαρτυρία. Κανείς δεν το ξέρει. Όλοι για τη Μαρφίν συζητούν. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, παρέα με αυτή τη γιγαντιαία διαδήλωση, κάποιοι στοχοποιήθηκαν, ο κόσμος που ήταν στη διαδήλωση, όλος ο κόσμος στοχοποιήθηκε και πάγωσε μετά από αυτό. Βόλεψε υπερβολικά ο θάνατος αυτών των ανθρώπων. Ξέρουμε ποιον εξυπηρέτησε όλη αυτή η τραγωδία και σταματώ εδώ. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο για τη Μαρφίν. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.

0: Χριστέ μου, δεν είναι εισβολής, αγάπη μου. Δεν είναι εισβολής. Ειλικρινά σου μιλάω, δεν είναι εισβολής. Εμείς είμαστε ραγιάδες. Χριστό, η μετανάστες δεν είναι εισβολής. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να αποκαλείς εισβολής και να κάνεις το μάγκα σε πεινασμένους πρόσφυγες που έρχονται με βάρκα. Αλλά να προσκυνάμε γενοκτονικούς στρατούς. Δεν μπορούμε, ρε φίλε, να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Μία βάρκα έρχονται, μία ρημαδοβάρκα η οποία είναι έτοιμη. Και τι βάρκα είναι? Είναι από τις βάρκες που θέλουν να τις πετάξουν. Δηλαδή, σου λέει ποια είναι για πέταμα, να στείλω αυτούς, να τη βουλιάξω στο μεταξύ, να τελειώνω. Μη χαλάσω κάτι καινούριο. Δεν γίνεται να κάνεις το μάγκα σε πεινασμένους πρόσφυγες που έρχονται με αυτή την σαπιοβάρκα και να προσκυνάς όλους αυτούς που προσκυνάς. Που εισβάλλουν με τρόπο στην επικράτειά σου. Και δεν είναι μόνο το Golden Visa που την έχουν αγοράσει πόσοι Ισραηλινοί Golden Visa. Βασανίγουζουν, απαγάγουν Ευρωπαίους πολίτες που προσπαθούν να σπάσουν τον κλειό. Δεν είναι, αγάπη μου, δεν είναι εισβολής. Ειλικρινά σου μιλάω, δεν είναι εισβολής. Ξενοδόχοι τσακώνονται. Ξακώνονται με το Υπουργείο, σκοτώνονται με το Υπουργείο, γιατί δεν κάνει γρήγορα να τους υπογράψει να πάρουν μετανάστες στα πόστα του τουρισμού που πάσχει. Oh, και έχουμε και το ντοκιμαντέρ του Sky. Τι τραβάμε, παιδιά, γι' αυτό θα συζητήσουμε πάρα πολύ. Θα συζητήσουμε πάρα πολύ, γιατί αγχώνονται. Πώς φαίνεται ότι πλησιάζουν οι εκλογές? Το μόνο που δείχνει το ντοκιματέρ του Sky, εντωμεταξύ, αν κάτσεις να το δεις, είναι πόσο τους έκοψε ο Τσίπρας στη μάσα και πόσο φοβούνται ότι μπορεί να τους την ξανακόψει. Όχι ο Τσίπρας ή οποιοσδήποτε, τέλος πάντων. Και αν θέλω να κάνω τον υπολογισμό που μου έλεγε ο Δημήτρης σε μια κουβέντα που είχαμε πριν από 3 ημέρες, τρώγοντας βέβαια ο Αντικριστό. Δημήτρη, έχουμε το ακριβότερο σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη. Έχουμε το υψηλότερο κόστος ενέργειας στην Ευρώπη. Έχω τον υψηλότερο ρυθμό πληθωρισμού στην Ευρώπη. Έχω τον χαμηλότερο μισθό στην Ευρώπη, το καταλαβαίνεις. Έχω την υψηλότερη υπογεννητικότητα στην Ευρώπη. Και έχω και τον υψηλότερο ρυθμό brain drain στην Ευρώπη. Φεύγουν τα μυαλά, παιδιά, φεύγουν, δεν κάθονται. Αυτή είναι η κληρονομιά που μας αφήνουν τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης του Μητσοτάκη. Και γενικότερα όλων όσων πέρασαν. Δηλαδή θυμάμαι τότε ρε φίλε, ήρθε ο Ντάισεμπλουμ στην Ελλάδα και αντί να τον πάρουμε με τις πέτρες, κάτσαμε και το κάναμε και ντοκιματέρ. Δηλαδή,
1: μουσικό κανάλι 105,1.
0: Και οι εντολές της Βούλτεψη και του Γεωργιάδη και όποιου άλλου τη χάρπας του, ποιες είναι, ερμάγα, ποιες είναι για οδηγίες που σου δίνουν οδηγίες για καλύτερη ζωή, σου λέει. Έλα, έλα εδώ ρε φίλε, έλα εδώ. Μην πας, λέει, πεινασμένος στο σούπερ μάρκετ, γιατί θα ψωνίσεις παραπάνω. Μην πάτε στο πρατήριο βενζίνης με άδειο τεπόζιτο, γιατί θα σου φανεί ότι δεν έβαλες καθόλου. Μην ανοίγετε το air condition πριν κάνετε κρύο ντουζ. Κάνε το κρύο ντουζ και θα δεις μετά αν το χρειάζεσαι, σου λέει. Μην πηγαίνετε να ψηφίσετε, λέω εγώ, με άδειο εγκέφαλο. Και τελειώνει εδώ η ιστορία. Το καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις, Τούλα. Για σένα τα λέω. Η αλήθεια είναι αυτή. Είμαι και εγώ ο παδός του Zero Waste. Αλλά δεν έχει να κάνει η υπερκατανάλωση που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια με όλα αυτά που μας λένε. Δηλαδή, ένα toast, φίλε, ένα toast την ημέρα που μας έλεγε ο Άδωνης. Το θυμάστε την ιστορία με το toast? Τι τα λέω μόνος μου? Ήμουνα και στη Χριστίνα το πρωί, χθες το πρωί, πήγα να πάρω ένα δώρο. Και ήταν και μία εκεί Αμερικάνα πελάτησα, πιάσαμε την κουβέντα, μεγάλη κυρία βέβαια. Και όταν της είπα ότι είμαι αγχωμένος με όλη αυτή την ιστορία μου και μου λέει sorry about Trump, μου λέει. It's okay, της λέει, it's okay. We have Mitsotakis. Τι να τις πω. Κάνανε και τη συμφωνία με τη Mercosur, που οι αγρότες μας ήταν στα κάγκελα. Στα κάγκελα, παιδιά, και ως κράτος εννοείται ότι την προσυπογράψαμε με χέρια και με πόδια. Μη σου πω ότι την προσβάλαμε στο πάτωμα πάνω στα χαλιά της

τόνους βραζιλιάνικων κοτόπουλων με σαλμονέλα. Αν κάποιοι ευσυνείδητοι κτηνίατροι και γεωτεχνικοί του δημοσίου, με φιλότιμο οι άνθρωποι και με ήθος, δεν τα επέστρεφαν πίσω. Θα τα τρώγαμε όλα έτσι, θα πέφταν μέσα. Πού είναι τώρα τα κανάλια αυτά της συμφοράς να αναδείξουν το θέμα? Δεν ξέρω, το κάνουν επίτηδες ή δεν μένει χρόνος? Μένει χρόνος γιατί όλη μέρα λιβανίζουν τον αυτοκράτορα, το Μωυσή.

Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα. Καλημέρα και στην κόρη. Πες ρε Βαγγέλη το όνομά της, να της πω μια καλημέρα να πάει ωραία στο σχολείο. Θανάση, δεν θα ασχοληθώ άλλο με τη Μαρφίν. Αν ήταν από χθες θα το έλεγα χθες. Αν ήταν από κάτι θα το έλεγα χθες. Είναι μια πολύ βολική προβοκάτσια με θύματα τρεις ανθρώπους της τάξης μας, δικούς μας ανθρώπους, μία εκ των οποίων μάλιστα εγκυμονούσα. Αυτό κρατάω, αυτό λέω για την, για την Μαρφίν. Ήμουν εκεί, ήμουν παρόν στο σημείο, γι' αυτό και σου μιλάω. Επρόκειτο για στοχευμένη ενέργεια. Δεν θα πω παρακρατικών που λένε όλοι. So θα πω όμως ότι αυτή η ενέργεια είχε στόχο, είχε στόχο. Όλο αυτό το πράγμα είχε στόχο. Και όπως είδαμε στην πορεία ξεχάστηκε όλη αυτή η διαδήλωση. Είχε στόχο το εργατικό, το αναρχικό κίνημα. Και μάλιστα σε μια συγκυρία τότε που είχε γίνει επικίνδυνο για την εξουσία. Στις δίκες που ακολούθησαν, αυτό θα πω και κλείνω, δεν ξαναφέρομαι σήμερα για τη Μαρφίν, μη μου στείλετε απολύτως τίποτα. Στις δίκες που ακολούθησαν λοιπόν, ποιοι κρίθηκαν ένοχοι, ξέρετε, για φόνο εξαμελίας, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, ο υπεύθυνος ασφαλείας και η διευθύντρια του καταστήματος. Και καταδικάστηκαν δηλαδή για πολλαπλές παραλήψεις στα μέτρα πυρασφάλειας του κτηρίου, στην εκπαίδευση του προσωπικού, τέτοια πράγματα. Και κατηγορήθηκε και ένας αναρχικός συνδικαλιστής, δεν θα πω το όνομά του, με ένα αστείο. Ένα αστείο χαρτί που παρουσίασε τότε η ασφάλεια. Ενώ υπήρχαν βίντεο που τον έδειχναν στην Ομόνοια τη στιγμή του εμπρισμού. Αθώθηκε βέβαια, εννοείται, πανηγυρικά αθώθηκε. Αλλά βίωσε το γνωστό καθεστώς ομηρίας για 6 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί η δίκη το 2016. Ο οποίος εμπρισμός της Μαρφίν αξιοποιήθηκε στο έπακρο από όλα αυτά τα μνημονιακά καθεστώτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αφήστε με στην ησυχία μου.

τα λέω όλα αυτά, διότι τα έζησα, παιδιά, τα έζησα. Γεννήθηκα, μεγάλωσα στα Εξάρχεια. Εκεί, δηλαδή, είναι η γειτονιά μου. Δεν γίνεται να μου πεις κάτι και να μην το γνωρίζω από εκείνα τα μέρη. Προλαβαίνω, ε. Ναι, προλαβαίνω, βέβαια, γιατί δεν προλαβαίνω. Είναι Τετάρτη, να πω την ατζέντα της ημέρας, την ταυτότητα της ημέρας. Τετάρτη 6 Μαΐου, Σωτηρίου έτους 2026. 90 και 30, 120 και 6, 126, 126η μέρα του έτους. Την ακτίνα την πρώτη στην Ηράκλειο και την είδαμε και την απολαύσαμε και μας ξύπνησε κιόλας. 6 και 11 πρώτα λεπτά, 6 και 21 στην πρωτεύουσα, 8 και 21 θα την πάρει το βράδυ. Αργά αργά, παιδιά, πολύ αργά ανοιχτώνει πλέον, νομίζω ότι καλοκαίριασε. Αν συμφωνήσει και ο καιρός στις επόμενες ημέρες, θα το καταλάβουμε καλά καλά στο πετσί μας. Όπως τον βλέπετε αυτή τη στιγμή, έτσι και θα συνεχίσει ο καιρός. Ευτυχώς θα υπάρχει βορειαδάκι, όπου θα κρατάει θερμοκρασία χαμηλά στους 25 βαθμούς. Αύριο όμως το βορειαδάκι θα φύγει και θα δώσει τη θέση του σε έναν

0: ήπιο ματιά, όπου έχει ανεβάσει σεμνά τη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Την Παρασκευή 8 Μαΐου θα ανέβουν λίγο νοτιάδες. Είναι 4-5 μποφόρ και κάποιες στιγμές οι ρηπές θα φτάνουν μέχρι τα 6 και 7, εκεί 55 χιλιόμετρα την ώρα. Η θερμοκρασία όμως θα μείνει χαμηλά, διότι θα βγουν πολλά σύννεφα στον ουρανό στους 29 βαθμούς. Η πραγματική θερμοκρασία των ημερών, η δυνατή θερμοκρασία των ημερών θα φανεί το Σάββατο που θα ανεβούν οι νοτιάδες. Έχετε το νου σας. Αν σας λείπουν κιλά, μην το πολύ ρισκάρετε, διότι θα έχει 6-7 μποφόρ φυσιολογικά νοτιά και ρηπές ανέμου όπου θα φτάνουν μέχρι και τα 70 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή 8 και 9 μποφόρ νοτιά. Καταλαβαίνεις, σε πάει ντία και δεν το καταλαβαίνει, δεν το παίρνεις χαμπάρι. Στους 32 βαθμούς η ανώτατη θερμοκρασία, αλλά μόνο για μία μέρα, γιατί φεύγουν οι νοτιάδες και δίνουν τη θέση τους πάλι σε βοριάδες την Κυριακή, όπου θα ρίξουν τη θερμοκρασία στους 26, αλλά θα είναι σκοτσέζικο ντουζ. Επιστρέφουν ξανά τη Δευτέρα οι νοτιάδες, όπου η θερμοκρασία ξανανεβαίνει πάλι στους 32. Άτο. Αλλά έτσι είναι ο Μάης, παιδιά. Ο Μάης δεν είναι και αυτός. Δεν είναι μπαμπέσης, άστατος σαν τον Μάρτιο, αλλά έχει και αυτός τα πάνω κάτω, τα σκαμπανεβάσματά του. Λοιπόν, τι λέει η Εκκλησία μας. Η ώρα είναι να σου πω τι λέει. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε πολλά. Μέσω Πεντηκοστής, παιδιά. Άλλες τόσες μέρες από το Πάσχα και έχουμε αργία. Προφήτου Ιώβου του Πολυάθλου. Γιορτάζει σήμερα ο Ιώβ. Έχετε ακούσει για την Ιώβια υπομονή, σωστά? Δεν ξέρω τώρα αν είναι και αυτός. Αν είναι ο ίδιος ο Ιώβ αυτός με την Ιώβια υπομονή. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ένας άνθρωπος όπου πραγματικά τράβηξε τα πάντα. Και λογικά αυτός πρέπει να είναι. Ένα από τα πιο ιστορικά πρόσωπα των Εβραίων, των Ισραηλιτών. Δίκαιος, πάρα πολύ καλός, πλούσιος, με τα παιδιά του, με όλα, ο οποίος υπέστη τα πάνδυνα από το Θεό, γιατί σου λέει τώρα εδώ θα σε δοκιμάσω. Αλλά δεν λύγησε. Και αυτό, γι' αυτό τον έκαναν Άγιο και τον τιμούν όπως του πρέπει. Χοντρά-χοντρά σας τα λέω τώρα, έτσι. Αν έχετε φίλο Ιώβ, που δεν το νομίζω, τρώτε γλυκά. Και αν δεν έχετε, θα πάτε τα χθεσινά που σας κέρασε η Ειρήνη. Ή ο Ρένος. Α, ξέχασα να πάρω το φίλο μου το Ρένο. Να τον πάρω σήμερα. Και θα του πω ότι σε παίρνω με ώρα New York. Ναι, αυτό θα του πω. Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Είναι ένας βρετανικός, βρετανικής εμπνεύσεως εορτασμός. Και τον καθιέρωσε μια ανορεξική, η Mary Evans Young, η οποία ετέθη επικεφαλής της αντιδιαιτικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία. Τα έχεις όλα χωρίς να χρειαστεί να κάνεις δίαιτα. Ας αποδεχθούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ για να γιορτάσουμε την ομορφιά και την ποικιλομορφία όλων των φυσικών μεγεθών και όχι μόνο χρωμάτων του ανθρώπινου σώματος. Σου λέει μην τρελαίνεσαι, μην τα κάνεις αυτά. Έχω χάσει 3 φίλες από ανορεξία νευρόζα και είμαι πολύ ευαίσθητος με αυτό το θέμα. Πολύ. Θα πάμε όμως σε break και θα τα πω με την ησυχία μου πιο μετά.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, ΒΙΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τα υπόλοιπα, γιατί θα μας πάρει πάλι ο χρόνος. Αυτά για τη δίαιτα, δεν θα σας πω τώρα τις προσωπικές μου ιστορίες, Μαρία. Δύο φίλες έχω χάσει και μία σχεδόν συγγενή, την εξαδέρφη του κολλητού μου, του Μάντου Κροκίδη. Δηλαδή δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, σε έβλεπα να λιώνουν. Ειλικρινά. Ό,τι έτρωγαν, έβαζαν δαχτυλάκι, το έβγαζαν. Μέχρι κάποια στιγμή που τις έβλεπα να δυνατίζουν, φτάσαν 38 και στο τέλος 25 κιλά. Τέλος, ό,τι είπα. Λοιπόν, στη Συρία και το Λίβανο τιμούν την ημέρα των μαρτύρων σε ανάμνηση εκτέλεση 6 εθνικιστών στις 6 Μαΐου του 1916, Δαμασκό και Βηρητό, με διαταγή του Βαλή. Ο Βαλής είναι ο έπαρχος, ο διοικητής. Με του Βαλή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην περιοχή Τζεμάλ Πασά. Τότε νεότουρκοι ήταν εκεί. Νεότουρκοι και... Νεότουρκοι είναι του τέτοιου, του Πέστονα. Του Κεμάλα τα Τούρκ. Δαμασκό, Βηρητό. Ο Δαμασκός είναι η πρωτεύουσα της Συρίας, Βηρητός είναι η πρωτεύουσα του Λιβάνου. Μια εξαιρετική πόλη, από τις πιο όμορφες πόλεις, παιδιά, πριν καταστραφεί βέβαια, γιατί τώρα έχει φτύσει. Εξαιρετική, πανέμορφη πόλη. Πανέμορφη, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έτσι, μια... Καταρχάς, ήταν πολυεθνική πόλη. Υπήρχε μια ατμόσφαιρα που τη διέπνεε. Ήταν κοσμοπολίτικη. Ήταν απίστευτη. Αυτή η πόλη ήταν από τις, μη σου πω, ήταν από τις πιο όμορφες πόλεις της Μεσογείου. Ναι. Μεσόγειο, ακουμπούσε. Ήταν το λιμάνι, παιδί μου. Το βασικό λιμάνι ήταν Μινά του Λιβάνου. Του Λιβάνου. Πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρητός. Παρίσι, σωστά, πολύ σωστά. Μπράβο, ρε εσύ, Θωμαΐς, ωραίο. Σπάνιο, από την Πάνω Ελλάδα το όνομα αυτό, ε. Ναι, ήταν το Παρίσι του Λιβάνου. Σωστά, το ξέχασα να το πω. Δίκιο. Εθνική ημέρα κρέπας Σουζέτ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καλά το Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σουζέτ στο Παρίσι, παιδιά, στη Γαλλία θα φάτε. Φοβερή η Σουζέτ, δεν ξέρω. Κάνεις την κρέπα κανονικά. Είναι απίστευτα εύκολο. Απίστευτα εύκολο. Κάνεις την κρέπα κανονική. Μια κρέπα κανονική, φυσικά, για γλυκό κρέπα. Βάζεις και λίγο αλατάκι, αλλά λίγο περισσότερο. Ξέρετε, όταν κάνεις κρέπα, δεν ξέρω αν έχετε κάνει στα παιδιά σας κρέπα. Όταν κάνεις κρεπούλα για να βάλουν μέσα. Πώς το λένε, ζαμπόν, γαλοπούλα ή τυρί, θα βάλεις ένα κουταλάκι, δηλαδή το διπλάσιο αλάτι και τη μισή ζάχαρη. Όταν είναι να κάνεις γλυκιά κρέπα, θα βάλεις τη διπλάσια ζάχαρη και το μισό αλάτι. Λοιπόν, αυτές θα τις κάνεις για γλυκές, δεν κάνεις τίποτα άλλο, ούτε σοκολάτες, ούτε τίποτα. Τις παίρνεις και μετά τις πετάς αφού τις κάνεις. Όλες τις κρέπες φτιάξεις, τις πετάς μέσα σε μια σάλτσα καραμέλας, πορτοκαλιού, όχι λάδι εννοείται, βούτυρο και Grand Marnier ή Cointreau, ό,τι σε γουστάρει. Και σιγά σιγά και πριν τις βράσεις και πριν φύγει το αλκοόλ, τις βάζεις και φωτιά, τις κάνεις φλαμπέ και σου προσφέρουν ένα αφενός έντονο άρωμα εσπεριδοειδών, αλλά και ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Τι καραμπέλα. Παίρνεις, ρίχνεις ζάχαρη στο τηγάνι και τελειώνεις, εσύ, Μαρία. Παίρνεις ζάχαρη στο τέτοιο και τελειώνεις και την κάνεις καραμέλα. Έτσι γίνεται καραμέλα. Μετά βάζεις λίγο βούτυρο, στίβεις ένα πορτοκαλάκι. Αν θες, βάλεις και λίγο ξύσμα. Αυτό, τίποτα. Και δεν κολλάνε. Τις κάνεις τρίγωνα. Δηλαδή τις διπλώνεις, εν πάση περιπτώσει. Στα δύο και μετά στα τέσσερα. Αυτό. Και να τους βάλεις και μία μπάλα άσπρο παγωτό πάνω. Ωρε φίλε. Πεθάνουμε τώρα σήμερα, τρέχουν πάλι σάλια στο πληκτρολόγιο. Λοιπόν, έλα, δώστε μου να πάρω μια ανάσα, σκουπιστώ και ρωστίω. Φάω και ένα λιχναράκι που έχω πάρει μαζί μου. Και εδώ είμαστε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, μία μέρα σαν και αυτή, αν τον κόσμο και αν τους αιώνες. Επαναλαμβάνω, Τετάρτη 6 Μαΐου, σωτηρία του 2026, να μείνετε εδώ.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, γιατί έχει πάει ήδη παρατέταρτο. 1889. Οι καραβανάδες, πριν πούμε καραβανάδες τους στρατιωτικούς που δεν είναι του Λυκείου, ή τους στρατιωτικούς που έχουν ξεκινήσει απολοχίες, είναι καραβανάδες στο στρατό, ήταν η συντηρητική παράταξη της Κρήτης. Σημερινή είναι η Νέα Δημοκρατία, οι καραβανάδες. Και ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, είναι η Επανάσταση του 1889, γράφει εδώ. Η οποία δεν πήγε και πάρα πολύ καλά, η Επανάσταση του 1889. Δεν πήγε πάρα πολύ καλά, η αλήθεια είναι. Ήταν και αυτοί, γιατί ήταν πολλές οι αποτυχημένοι που μαζεύτηκαν και στη Χαλέπα, εκείνη τα μέρη μου, στη Χαλέπα. Έκαναν τη σύμβαση της Χαλέπας και αποφάσισαν να κάνουν την Επανάσταση, η οποία δεν πήγε καλά, επαναλαμβάνω. Και ακόμα μία φορά είναι η έλλειψη υποστήριξης από την πρωτεύουσα, από την Αθήνα, αλλά και από τις μεγάλες δυνάμεις που οδήγησε βέβαια σε καταστολή της Επανάστασης και σκληρά αντιπίνα. Έλα Κωνσταντίνε, καλημέρα. Όχι, δεν είναι ο αγαπημένος, σου λέει, είναι ο Δασκαλογιάννης. Όχι, δεν είναι ο Δασκαλογιάννης, είναι σε άλλη επανάσταση. Πολύ πιο παλιά. Δασκαλογιάννης Κωνσταντίνε ήταν το 1700 κάτι, 1750-60, δεν θυμάμαι. Τότε ήταν η επανάσταση του Δασκαλογιάννη, όπου τον πούλησαν τον Δασκαλογιάννη. Παλί καρό ο Δασκαλογιάννης, παιδιά από τους λίγους τώρα. Καλά τον λέει, αγαπημένος μου, όντως είναι ο αγαπημένος μου. Και θα δείτε και τα καραβάκια Δασκαλογιάννης, Ιωάννης Δασκαλογιάννης, να πηγαίνουν πάνω κάτω στο, από το Λυτρό, στα Σφακιά κτλ. Δεν είναι τυχαίο, γιατί ήταν καραβοκύρης με πολλά λεφτά ο Δασκαλογιάννης, βολεμένος εν πάση περιπτώσει, αλλά εμπνεύστηκε. Τον βοήθησαν βέβαια, ήταν τότε οι ρωσικές υποσχέσεις, ο Ορλόφ, αν είχετε ακούσει τα ορλοφικά, ο οποίος μας πούλησε. Υποσχέθηκε, έκανε, έδειξε, πήγε ο Δασκαλογιάννης, αγόρασε όπλα, έκανε τα πάντα, αλλά τελικά οι Ρώσοι τον πούλησαν, δεν ήρθε η εξωτερική υποστήριξη που περίμενε. Είχαμε σκληρές τουρκικές αντεπιθέσεις, παλικάρι μεγάλο, επαναλαμβάνω, ο Δασκαλογιάννης οργάνωσε την εξέγερση στα Σφακιά, Σφακιανός ο ίδιος βέβαια. Δεν πήγε καλά, επαναλαμβάνω, δεν ήρθε η ρωσική βοήθεια και το τέλος του ήταν φοβερό του Δασκαλογιάννη. Τον έπιασαν οι Τούρκοι, τον έφεραν εδώ στο Ηράκλειο. Παραδόθηκε μάλλον, δεν τον έπιασαν. Σιγά μην τον πιάνανε τον Δασκαλογιάννη. Τον φέραν εδώ στο Ηράκλειο, τότε το λέγανε μεγάλο κάστρο την πόλη μας. Τον πήγαν εδώ στην πλατεία Δασκαλογιάννη. Βασανίστηκε, παιδιά, σκληρά. Τον έγδαραν και δεν έβγαλε κουβέντα. Τον έγδαραν ζωντανό, το καταλαβαίνει. Και δεν έβγαλε κιχ δεν έβγαλε. Απαράμιλο θάρρος ο Δασκαλογιάννης. Και εκτελέστηκε βέβαια εδώ στην πλατεία Δασκαλογιάννη. Σύμβολο κατ' εμέ, ένα από τα πιο δυνατά σύμβολα της κριτικής ανυπότακτης ψυχής. Ακούστε το τραγούδι του Δασκαλογιάννη. Φοβερό το τραγούδι ο Σκαλογιάννη. Το τραγουδάει και ο... κόλλησα τώρα ο... Έλα το αγόρι μας από την Κίσαμο. Μαρτσάκης, ο Αντώνης ο Μαρτσάκης. Σ' Αθένα μάθεις. Το Σφακιόν ο ντόπος ή τα βγάζει. Ναι, τον έχω μεγάλη δυναμία.

δεν το ξέρω, Πασά μου, το ξέρω. Δεν το ξέρω. Αυτό ήταν μια μαντινάδα που τη λέει, συνηθίζει να τη λέει όταν παίζει πεντοζάλι ο Μαρτσάκης. Το τραγούδι είναι «Θεέ μου, δώσ' μου και φώτιση, καρδιά σαν το καζάνι. Να κάτσω να συλλογιστώ το δάσκαλο το Γιάννη». Και λέει και πολλά άλλα τώρα, βέβαια, μην μου ζητάτε. Αυτό που είπα είναι μια μαντινάδα που λέει ο Μαρτσάκης, ο Αντώνης ο Μαρτσάκης, όταν ξεκινά να παίζει πετοζάλι. Αυτό το τραγούδι δασκαλογιάννη είναι ριζίτικο. Είναι από τα χωριά της ρίζας του Ομαλού. Αυτά είναι τα ριζίτικα.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μαρτσάκης πάντα, τον έχετε δει παιδιά. Ξεκινάει με το έλα να ο πρώτος κριτικός χορός. Είναι το Πεντοζάλι. Το Πεντοζάλι. Σα θέλει να μάθει το σφακείο τόπο στην Ταυγάνη. Έλα πες στις μαδάρες να σου πω για το δασκαλογιάννη. Κάπως έτσι τέλος πάντων. Αυτά. Λοιπόν, 1968, η πιο βία ημέρα του γαλλικού Μάη με επίκεντρο το Quartier Latin. Ματωμένη Δευτέρα. Συγκρούσεις σώμα με σώμα χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 συλλήψεις στο συνδικαλιστικό κίνημα στο πλευρό των φοιτητών. Quartier Latin είναι το φοιτητού πολύ του Παρισιού. Εκεί θα πάτε, δεν επικίνεται να μην πάτε στο Quartier Latin. Αν μπείτε σε ένα, στο Instagram μου ή στο Φουμπού μου και μου έχει βγάλει μια φωτογραφία ο Ηλίας που εγώ κάθομαι και κοιτάω το χάρτη και αυτός δείχνει στο φακό το Google Map και με λέει και δεινόσαυρο, είναι στο Quartier Latin, είναι εκεί δίπλα από το Quartier Latin, πιο σωστά. Λοιπόν, ωραία. 1974 παραιτείται ο καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία είναι πλάκιο στο ενός συνεργάτη του Γκίντερ Γιγιόμ. Willy Brandt εμένα μ' αρέσει. Ήταν φοβερός. Ήταν ο αρχιτέκτονας της πολιτικής της ύφεσης. Ostpolitik. Ήταν τότε. Διδάσκεται στους οικονομικούς. Ήταν ο καγκελάριος της ειρήνης. Ναι, δεν ήταν το Willy Brandt το όνομά το κανονικό. Το άλλαξε γιατί τον κυνηγούσαν οι Ναζί και σηκώθηκε και έφυγε και πήγε, κρύφτηκε στην Νορβηγία γιατί θα τον έτρωγανε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και ευτυχώς που έφυγε, γιατί η Γερμανία γνώρισε έναν από τους καλύτερους ηγέτες. Willy Brandt. 2007, ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας τον τελικό την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91 στο κλειστό του ΆΚΑ. Δημήτρης Διαμαντίδης τότε, παιδιά. Δημήτρης Διαμαντίδης MVP. Και όχι μόνο ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, ο οποίος κατακτά το τέταρτο κύπελλο πρωταθλητών με τον Παναθηναϊκό και φτάνει στους 19 τίτλους. Φοβερός, έτσι. Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, παιδιά, έχει περισσότερα κύπελλα από τον πρωταθλητριών από τον Ολυμπιακό. Έτσι. 3 έχει ο Ολυμπιακός, 4 έχει ο Αλβέρτης. Καμή κορυδεύω τώρα, γιατί πλησιάζει και είναι και στο ΆΚΑ. Άστο, μη λέω πολλά. Και πέρασε, πάει. Ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four, τέλος. Κέρδισε χθες την Μονακό. Τα περισσότερα Final Four, αν δεν κάνω λάθος, θα έχει 11, θα έχει. Η Ρεάλ 8 έχει, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας 7 έχει, ο Παναθηναϊκός 2010 με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Ντόνι Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την τώρα Μπακογιάννη, επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο Πασόκο ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος στους βουλευτές Σακοράφα, Δημαρά, Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία και δεν υποψήφισαν. Λεβένου Πορτερά. 2012, επαναλουθρία του δικοματισμού, μεγάλη άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ, αστικά κέντρα και είσοδος της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών που σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και το τέλος της μεταπολίτευσης για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. 18% Νέα Δημοκρατία, 19% ΣΥΡΙΖΑ, 17% ΠΑΣΟΚ, 13% Ανεξάρτητοι Έλληνες 10%, 11% Κουκουέ 8,5%, Χρυσή Αυγή 7%. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σίγκμουντ Φρόιντ. Ωρε φίλε, από όσο ανάγκης έχουμε ρε εσύ Φρόιντ. Γερμανοεβραίος, ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης, Sigmund Freud. Γερμανοεβραίος βέβαια, αλλά νομίζω ότι η ψυχιατρική, η καρδιά της ψυχιατρικής είναι στην Αυστρία, στη Βιέννη. Άσε που νομίζω ότι εκεί σπούδασε, εκεί δίδαξε. Αν δεν κάνω λάθος τώρα, δεν το έχω και πρόχειρο. Αλλά νομίζω ότι ο Φρόιντ είναι περισσότερο συνδεδεμένος με την Αυστρία και τη Βιέννη παρά με την Γερμανία. Λάκης Λαζόπουλος το 1956, Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, θεατρικός συγγραφέας και βέβαια Αλτσαντήρ. Εδώ τους κάθεται. Μα τα λέει και αυτός. Ποιος έχει γενέθλια σαν σήμερα που σήκωσε την κούπα, το Final Four και ήταν και MVP όταν κερδίσαμε τη ΣΚΑ Μόσχας εδώ μέσα στο ΟΑΚΑ. Δημήτρης Διαμαντίδης, χρόνια πολλά Δημήτρη, χρόνια πολλά, να είσαι καλά. Παλέμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Το 1992 έφυγε από τη ζωή η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός, παιδιά, η Μοντεσόρη, πρώτα γιατρός, μετά παιδαγωγός και βέβαια είναι μια τύπισσα που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Όλοι ξέρετε για την για τη μέθοδο Μοντεσόρη, που βασίζεται στη βιωματική και αυτοπαρακινούμενη μάθηση. Ο μπαμπάς μου πήγε Μοντεσόρι στο δημοτικό, αλλά πράγμα δεν έκανε. Εφαρμόζεται σε χιλιάδες σχολεία σε όλο τον κόσμο το σύστημα Μοντεσόρι. Μπορώ να σας πω, να σας μιλάω ώρες, γιατί είμαι θαυμαστής της. Αλλά δεν έχουμε και χρόνο τώρα. Ελευθερία, πρωτοβουλία, σεβασμός και στο τέλος την ικανοποίηση που παίρνεις, μια ικανοποίηση που βγαίνει από την ίδια τη μάθηση που λαμβάνεις και όχι από μια εξωτερική επιβράβευση ή τιμωρία. Διάβασε γιατί θα πάρεις τάμπλετ, διάβασε γιατί θα σε τιμωρήσω, θα σου πάρω το κινητό. Χτίζεις ένα περιβάλλον, προετοιμάζεις ένα περιβάλλον, ιδιαίτερα προετοιμασμένο περιβάλλον με το σωστό υλικό ώστε να μπορέσει να δουλέψει ο μαθητής. Αλλά είναι πολλά τώρα που πρέπει να σας πω, οπότε θα πλατιάσουμε και δεν έχουμε και ώρα. Είναι και 58. Ω, 1992 έφυγε σαν σήμερα η Μάρλιν Ντίντριχ. Μαρία Μαγδαληνή, Γερμανίδα ηθοποιός, γαλάζιος άγγελος. Δημιουργήσε ένα τύπο γυναίκας έτσι πιο με ένα εξιζητημένο ύφος έτσι, το λάγνο, αυτό το νοθρό αισθησιασμό, ένα από τα λαμπρότερα αστέρια του κινηματογράφου. Μάρλιν Ντίντριχ, φοβερή Γερμανίδα, βέβαια το λέει το όνομά της, Νίκο. Δεν ξέρω, το γαλάζιο άγγελο ξέρω μόνο και το Μαρόκο. Της γενιάς μου. Από πού να τα ξέρω. Γαλάζιο άγγελο, Μαρόκο και αυτό από τον μπαμπά και τη μαμά. Κώστας Καράς έφυγε σαν σήμερα το 2012, ο Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός, να πω εδώ. Αυτό βέβαια που οι ηθοποιοί γίνονται πολιτικοί, ποτέ δεν μπορούσα να το καταλάβω. Τον Καρά, ο Καράς από τι μου έμεινε, από το Πάτερ Ημών τη σειρά Αντένα, νομίζω, στον Αντένα. Και κάποιες ταινίες που είχε παίξει με την Πουγιουκλάκη, μωρέ, που ούτε έκανε η Υπολογαγός, έλα. Νατάσα, η Υπολογαγός Νατάσα. Καλημέρα και στην Νατάσα που δουλεύει στο Μακράκι και την είδα χθες στα Λιοντάρια. Λοιπόν, ναι, και πού αλλού ήταν, σε ένα βουκολικό στην Κόρη του Ήλιου και ένα άλλο πολεμικό πάλι μαζί με τον Κώστα Πρέκα που είχε παίξει, παιδιά, με τη Μεσόγειο. Καημένε. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Κώστας Καράς, Αθηναίος βέβαια, έτσι.

0: Κώστας Καράς είχε, βέβαια και ήταν παντρεμένος και είχε και παιδιά. Και μάλιστα ήταν παντρεμένος παιδιά με ποια, με τώρα, με την Έλλη Λαμπέτη ο Κώστας Καράς και με την Κέτι Γκρέι μετά. Και έβγαλε και το γιο του Βασίλη. Ναι, Βασίλη Καρά, καμία σχέση με τον τραγουδοποιό, ε. Καμία σχέση. Η Μεσόγειος φλέγεται, μπράβο ρε ο Τζόρτζ, ναι, αυτό σκεφτόμουν, η Μεσόγειος φλέγεται, κάτι με Μεσόγειο, ναι, ναι. Καράς, μαζί με τον Μπρέκα, το θυμάστε, το έχετε δει. Ωραία, πάμε σε break, θα γυρίσουμε να δούμε κυρίως τι γίνεται στην Κρήτη, μετά στην Ελλάδα, μετά στον υπόλοιπο πλανήτη. Εδώ να μείνετε, παιδιά, στο μουσικό κανάλι, σε 105,1.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 9.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Έλενα, καλημέρα, καλημέρα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο δύσκολο μου είναι. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο δύσκολο μου είναι να μιλήσω για όλη αυτή την ιστορία. Το καλό είναι ότι το ξέρουν όλοι. Ξέρουν όλοι τι συνέβη. Ξέρουν ότι υπήρχε αιμονή και έφτασαν στην εκτέλεση. Το έγκλημα που όλοι είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, όλοι φοβόντουσαν και δεν επετράπηκε. Κυριολεκτικά έτρεμε ο 20χρονος και η οικογένειά του. Είχαν γίνει συστάσεις, μηνύσεις, ασφαλιστικά μέτρα. Είχαν γίνει όλα. Αλλά υποκράτηση είναι και η ασυνεργία και η σύζυγος του 54χρονου, γιατί ήταν στο αυτοκίνητο. Να πάρουμε τα πράγματα από την... από την αρχή, γιατί δεν ήταν η πρώτη απόπειρα, να ξέρετε. Όχι, δεν ήταν η πρώτη απόπειρα. Έλα ρε Πόπη, καλά, αυτό είναι. Τι υπόθεση και αυτή η Παναγία. Πραγματικά τι υπόθεση και αυτή. Ο Νικήτας Νικίστρατος, όπως είναι κανονικά το όνομά του, χθες 21 ετών, οδηγούσε το μοιραίο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 17χρονος μοναχογιός του Παρασύρη. Εξετράπην, χτύπησε σε κολόνα, σκοτώθηκε το... τραυματίστηκε πολύ σοβαρά το κοπέλιο μοναχογιός του Παρασύρη. Τον πήγανε στο Παγνί, στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να επιβιώσει. Το Δεκέμβρη του 24 ο Παρασύρης είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά του 20χρονου Νικίστρατου, επαναλαμβάνω, του φίλου και οδηγού του μοιραίου αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε ο 17χρονος γιος του. Μεταξύ άλλων, του είχε επιβληθεί και όρος να μην προσεγγίζει με οποιοδήποτε τρόπο τον 19χρονο τότε νεαρό, πριν από 2 χρόνια, τον οποίον και σκότωσε στη μέση του δρόμου στην Αμουδάρα 1,5 χρόνο μετά. Είχε πει τότε ο Παρασύρης, αφήστε με στο πένθος μου και στον πόνο μου. Είχε υποστηρίξει τότε, αρνήθηκε την κατηγορία. Βγήκα από το σπίτι μόνο για να θυμιάσω το μνήμα του γιού του. Του γιού μου είχε ισχυριστεί τότε. Στο πλευρό του ήταν πάντα η σύζυγος και η μητέρα του 17χρονου Γιώργου, του Παρασύρη. Είναι και αυτή, επαναλαμβάνω, υποκράτηση για συνεργεία, επειδή ήταν στο αυτοκίνητο του 54χρονου κατά τη στιγμή της εκτέλεσης. Πήγε, παραδόθηκε, παρέδωσε το όπλο και μετά και οι δύο οδηγήθηκαν χθες βράδυ στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου. Στο σκηνικό τώρα που μεσολάβησε από τα Χριστούγεννα του 24 μέχρι και τώρα 1,5 χρόνο μετά, έγιναν πολλά που φώναζαν ότι η κατάσταση έχει γίνει άκρος επικίνδυνη για τον 20χρονο. Η οικογένειά του δεν έκρυβε τους φόβους για τη σωματική ακυρεότητα και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έδιεξαν το παιδί να το στείλουν Αθήνα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό ποτέ. Είχαν γίνει καταγγελίες, μηνύσεις, συστάσεις, ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία βέβαια φέρεται να παραβίαζε ο 54χρονος πατέρας. Το μυαλό του κυριολεκτικά είχε χαθεί, είχε κυριευθεί. Για εκείνον η ζωή δεν είχε φως μετά το θάνατο του μονάκριβου παιδιού του. Ο πόνος της απώλειας τον είχε μεταλλάξει, είχε γίνει αγνώριστος. Η ζωή του ήταν πάνω κάτω, κημητήριο δικαστήριο, κημητήριο δικαστήριο, κημητήριο δικαστήριο. Δεν περνούσε εβδομάδα να μην πάει στα δικαστήρια να μην ρωτήσει που βρίσκεται η διαδικασία για την υπόθεση του γιού του.

0: μα είναι έλλειψη παιδείας, παιδιά. Έτσι θα μαθαίνουμε τα παιδιά μας, έτσι. Εγώ το πιστεύω μέσα από την ψυχούλα μου ότι φταίμε εμείς οι γονείς. Εμείς οι γονείς, και εδώ, όπως λες και εσύ, υστερούμε εδώ στην Κρήτη. Δεν είναι έλλειψη παιδείας, έλλειψη παιδείας. Ειλικρινά, φταίμε εμείς. Να ξεκινήσω από τον έλεγχο. Πού αφήνεις ένα 17χρονο παιδί στις 3 ώρα τα ξημερώματα? Okay, να πω ότι δεν μπορείς να το ελέγξεις. Να το καταλάβω, να το δεχθώ. Καταρχάς, να πάμε στην πολιτεία που έπρεπε να του δώσει βοήθεια που λέει και η Σύση. Βέβαια θα μου πεις, δεν τη δεχόταν τη βοήθεια, την ψυχολογική. Νομίζω ότι πρέπει να αφουγκράσεις το παιδί. Και αν το αφουγκράζεσαι το παιδί και εν πάση περιπτώσει του βάζεις και κάποια όρια τώρα, δεν είναι κακό να το απαγορεύεις 5 πράγματα, γιατί καμιά φορά βολευόμαστε κι εμείς. Μην νομίζεις ότι δεν βολευόμαστε. Άστα να ξενυχτήσουν, άστα να κάνουν, άστα να δείξουν. Μα όχι ρε φίλε. Μα όχι ρε φίλε. Είναι πολλά που έγιναν, παιδιά. Πάρα πολλά που έγιναν, το ένα πίσω από το άλλο. Το ένα πίσω από το άλλο. Προσπαθούσε η οικογένεια του 20χρονου να τον προστατεύσει, να προστατεύσει το παιδί της. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έδιωξαν το παιδί.
1: 105,1.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί δεν έδιωξαν το παιδί. Αυτό δεν. Είχε κάνει πάρα πολλά παιδιά. Δηλαδή είχε αφήσει σημάδια. Ήταν μια συμπεριφορά που είχε εκδηλωθεί επανειλημμένος εναντίον του Νικήτα και της οικογένειάς του. Ήταν αιμονική η συμπεριφορά του παρασύρη, του 54χρονου, μιλάω και ονόματα. Για την ιστορία να κλείσω το θέμα, γιατί δεν μπορώ να το συζητήσω άλλο. Ο 50χρονος λοιπόν, 54χρονος λοιπόν, εκτέλεσε τον Νικήτα αφού εμβόλησε το αυτοκίνητό του εκεί στην Αμουδάρα. Ο άτυχος νέος προσπάθησε να τρέξει, να σωθεί, όμως άρχισε να τον πυροβολεί κατ' επανάληψη. Όπως λένε οι πληροφορίες, άδειασε το περίστροφο, καθώς πυροβόλησε προς το μέρος το 6 φορές, εκ των οποίων τον πέτυχαν 4 σφαίρες. Ο νέος σωριάστηκε εμόφυρτος στο έδαφος και ξεψ.

Λένε ότι το παιδί το ίδιο δεν ήθελε να φύγει από το Ηράκλειο. Εκεί τώρα το χειρίζεσαι, παιδιά. Δεν μπορείς, ειλικρινά τώρα, οκ, να το καταλάβω ότι είναι 21 ετών, είναι, έχει τη δική του ζωή, τη δική του άποψη. Από εκεί και πέρα κοιτάς να το σπρώξεις. Δεν μπορείς να το επιβάλλεις τίποτα, αλλά κοιτάς να το σπρώξεις. Βρίσκεις έναν τρόπο. Καλημέρα, Βίκυ, καλημέρα.

δεν μπορώ να κρίνω, δεν μπορώ να πάρω θέση. Αν δεν είσαι εκεί, αν δεν φοράς τα παπούτσια του άλλου, εύκολα λες λόγια. Η αλήθεια είναι, για μένα το λέω, δεν το λέω για σας. Προσωπικά, εγώ θα ήμουν κοντά στην οικογένεια του παραστήρι, αφού συνέβη αυτό. Δεν θα έφευγα από. Εάν το είχα κάνει εγώ, θα ήμουν εκεί, θα ήμουν κοντά.

Δεν είναι λύση, παιδιά, δεν είναι λύση να φεύγουν όσοι έχουν τέτοια θέματα. Από την άλλη πάλι πρέπει να γίνουν πάρα πολλά στην Κρήτη για να μπορέσουμε να γίνουμε σαν τους από πάνω. Ναι, πολλά, πάρα πολλά. Συγγνώμη που μονοπόλησα με αυτό το θέμα, αλλά είναι... νομίζω ότι είναι σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή το νησί δεν περνάει και τις καλύτερες μέρες. Και δεν με ενδιαφέρει που έχουμε γίνει περίγελο και μας έχουν πιάσει στο στόμα τους από την υπόλοιπη Ελλάδα. Λίγο με ενδιαφέρει αυτό. Αυτό που με απασχολεί είναι επί της ουσίας. Επί της ουσίας δεν είναι καλά τα πράγματα στην Κρήτη. Δυστυχώς δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είχαμε και ένα ναυάγιο στην Άνδρο, ανοιχτά της Άνδρο. Ευτυχώς σώθηκαν και οι 9 ναυτικοί. Αυτό να κρατήσουμε, παιδιά, ότι φταίμε εμείς. Φταίμε εμείς, βολευόμαστε και τα ξεπετάμε. Λοιπόν, είχαμε ένα ναυάγιο στην Άνδρο, ένα πλοίο με σημαία Βανουάτου. Βανουάτου, ειρηνικό κενό, έτσι. Μην σου πω ότι το Βανουάτου θα είναι στο Champions League, στο... πες το τώρα, στο Μουντιάλ και δεν θα είναι η Ελλάδα. Με φοβερές παραλίες, άσπρες, ειρηνικού ωκεανού και τέτοια πράγματα. Βανουάτου, κοριλογινής ύφαλος, με... ατόλες και τέτοια πράγματα, φοβερό, φοβερό. Δηλαδή Φίτζι, τέτοια πράγματα. Εκεί κοντά στη Νέα Καλυδονία. Νησιά Σολομόντα, Φίτζι, όλα εκεί είναι στη γειτονιά, παιδιά. Σαμόα, Τόγκα. Εκεί, στη θάλασσα των κοραλίων. Στη θάλασσα που ταξίδεψε ο Νέμο, από εκεί πέρασε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό το πλοίο από το Βανουάτου, με σημαία Βανουάτου, μην ξεφύγω πάλι, προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου και στη συνέχεια βυθίστηκε. Είχε φύγει από την Αλβανία και πήγαινε προς την Ουκρανία και μετέφερε σόδα. Έπεσε στα βράχια, σοβαρές ζημιές, οι οποίες τελικά οδήγησαν στη βύθισή του. 8 Τούρκοι ήταν το πλήρωμα και ένας από το Αζερμπαϊτζάν. Σώθηκαν όλοι καλά στην υγεία. Και δύσκολο νησί η Άνδρος, έχει δύσκολα παράλια, βραχώδη και τα λοιπά. Λίγες είναι οι παραλίες στην Άνδρο, αν πάτε βέβαια, έχει φανταστικές, έτσι. Απίστευτες παραλίες, έτσι. Ένα θα σας πω για το πείδημα της Γριάς, ο Ζόρκος είναι τις παραλίες που πρέπει, Ατένη, δεν τα θυμάμαι, Άχλα. Όλες αυτές στο βόρειο, εμένα μου αρέσει πολύ πιο πολύ βόρεια μεριά. Βέβαια το Κορφή είναι πάρα πολύ ωραίο. Όχι Κορφή, Κόρφη. Και εννοείται θα πρέπει να πάτε στην πόλη της Άνδρου, στη χώρα που λένε, να δείτε τα υπέροχα τα υπέροχα σπίτια. Ναι, και το πείδημα της Γριάς. Μα πρώτο το πείδημα της Γριάς. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Καλημέρα Παναγιώτη. Άνδρος που είναι κολλητή με τη Μύκονο, έτσι σαν να απλώνουν τα χεράκια. Πώς είναι ο πίνακας του Μικαλάντζελο με τους δύο αγγέλους που ακουμπάνε τα δάχτυλά τους. Δεν ακουμπάνε τα δάχτυλά τους, έτσι είναι και η Τίνος με την Άνδρο. Έτσι είναι και η Τίνος με την Άνδρο. Αυτό το πράγμα μου έρχεται στο μυαλό κάθε που τα βλέπω. Ναι, κάθε που τα βλέπω. Όχι Παναγία μου, για τα δικά μας τώρα. Τι να πω και τι να αφήσω. Σκάνδαλο επί σκανδάλων.

0: Ο Έλληνας πλέον σταμάτησε να πιστεύει την τηλεόραση και πιστεύει μόνο στο πορτοφόλι του, το οποίο μας το έχουν καταλυστέψει, έτσι. Κυβέρνηση, τα καρτέλ, τα σούπερ μάρκετ, η ενέργεια. Παιδιά, η μόνη λύση είναι να οργανωθούμε σε σωματεία, να ενταχθούμε σε κάποιο πολιτικό φορέα που μας εκφράζει, οποιονδήποτε, και να παλέψουμε συλλογικά. Μπας και σώσουμε όλη αυτή την κατάσταση, μπας και ανατρέψουμε, όχι την κυβέρνηση, το κατεστημένο, παιδιά. Όχι, Βίκυ, δεν έχω πάει νησιά Οκεανίας, γιατί δεν έχω βρει φθηνό εισιτήριο. Δεν πάω αν δεν βρω φθηνό εισιτήριο. Για να κάτω από 3.000 για Φίτζι δεν έχω βρει ποτέ. Αν δεν βρω, δεν πάω πουθενά. Λοιπόν, πρέπει να ενταχθούμε. Να ενταχθούμε για να ανατραπεί το κατεστημένο. Όχι η κυβέρνηση, το κατεστημένο. Όλο αυτό που μας ταλανίζει τόσα χρόνια. Το να μένουμε βέβαια μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο Facebook και να κατηγορούμε και να κάνουμε και να δείχνουμε είναι βούτυρο στο ψωμί των κυβερνώντων. Το καταλαβαίνετε, έτσι. Και είναι ένας πρώτης τάξεως άλωθη για να ταχώνουμε καθόμενοι στον καναπέ μας. Δεν είναι λύση αυτή. Δεν είναι λύση αυτή. Η λύση είναι να ενταχθούμε, να οργανωθούμε οπουδήποτε πιστεύει ο καθένας. Και βέβαια, το καταλαβαίνετε όλοι γιατί έρχονται εκλογές. Πώς καταλαβαίνεις ότι έρχονται εκλογές? Κάνει ντοκιμαντέρ ο Sky για τη διακυβέρνηση του Τσίπρα. Για το 2015, το καταλαβαίνετε, και για το Μάτι και για την Μαρφίν. Το καταλαβαίνετε, έτσι δεν χρειάζεται. Ντοκιματέρ τώρα, γιατί ντοκιματέρ για την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης του Τσίπρα. Βασισμένο στο βιβλίο της κόρης ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, παραγωγή της τηλεόρασης του Sky, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη να είναι στα σκηνιά και το Τσίπρα να έχει ξαναβγεί στο πολιτικό προσκήνιο. Αντικειμενικό φαίνεται. Α, κάτσω να το δω. Και με ενοχλεί, Βασίλη, πάρα πολύ και εμένα. Δεν θα πω τη λέξη. Μας έχουν κάνει τανάκι του Ισραήλ. Ναι, και όχι αυτό μόνο. Βασίλη, έχουμε δώσει τα κλειδιά της χώρας. Με αυτό το Predator που έχουμε μπλέξει, έχουμε δώσει τα κλειδιά της χώρας στο Ισραήλ. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δεν θα πω τίποτα άλλο εξάλλου. Δεν ξέρω τι γίνεται στον κόσμο. Περιμένουμε να δούμε. Ο Τραμπ νομίζω κτηρίσει γη χθείως με τη Γερμανία. Μην τα πιστεύετε όλα αυτά. Δεν φεύγουν επειδή τσακώθηκε με τη Γερμανία ο Τραμπ. Δεν φεύγουν τα στρατεύματα επειδή ο Τραμπ δεν τα πάει καλά με τη Γερμανία. Φεύγουν γιατί δεν έχουν άλλου Tomahawk. Είναι πανάκριβη Tomahawk. 4 εκατομμύρια δολάρια κοστίζει το Tomahawk, παιδιά. Ανάσα και επιστρέφω μόνο με ευχάριστα το τελευταίο ημίωρο που θα είναι αθλητικά, καιρό και οτιδήποτε άλλο.
1: Μουσικό κανάλι. 105,1.
2: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα τα αθλητικά μας. Ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που έκλεισε θέση στο Final Four. Θα είναι το πέμπτο του Final Four, Πέμπτο Final Four του Ολυμπιακού. Στα τέσσερα προηγούμενα δεν τα κατάφερε. Βελιγράδι, Κάουνας, Βερολίνο, Αμπουντάμπι. Είναι εξαιρετική ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει πετύχει μέχρι στιγμής όλους τους στόχους. Άλλοι δύο του έχουν μείνει, να περάσει τον τελικό και να πάρει τον τελικό, και μάλιστα μέσα στην Αθήνα. Είναι ο πρώτος που τσέκαρε το εισιτήριό του με σκούπα, μάλιστα για πρώτη φορά στην ιστορία του, ως πρώτος της κανονικής περίοδου. Τα έχει όλα, ρε παιδί, τα έχει όλα τώρα. Έχει τον πρώτο σκόρερ, έχει τον πρώτο rebounder, έχει τον πρώτο σε τρίποντα, τον πρώτο σε αξιολόγηση, τον MVP του πρωταθλήματος. Τι να πω τώρα. Walk-up, Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ. Πας ρε Καραμίτρο, πώς θα το χάσει. Χάνεται τώρα, ξέρω εγώ. Μακ Κίσικ. Έχει φοβερά πράγματα. Έχει. Παπα-Νικολάου τώρα να καλύπτει το Word που έχει τραυματιστεί. Τέλος πάντων, ας το να δούμε. Σήμερα θα δούμε το άλλο μάτς σήμερα. Ζάλγκυρης Κάουνας Φενέρμπαχτσε. Νομίζω ότι Φενέρμπαχτσε θα ξεμπερδεύει. Και βέβαια το Παναθηναϊκός Βαλένθια που όλοι το περιμένουν. Για να δούμε. Σήμερα θα ξεκαθαρίσουν πολλά.

Ρεάλ Μαδρίτης νομίζω έχει ακόμα ένα μάτς. Για να δούμε σήμερα τι θα γίνει με το Παναθηναϊκό Βαλένθια. Και βέβαια σήμερα είναι και το Μπάγκερ Μονάχου Παρίσι Σεν Ζερμέν. Άλλο και αυτό πάλι.

οδήγησε η Arsenal την Ατλέτικο 1-0 και έκλεισε θέση στον τελικό και περιμένει να δει ποιος θα περάσει σήμερα, Bayern ή Paris Saint-Germain. Η Arsenal εξασφάλισε την πρόκρισή της στο μεγάλο τελικό, οι κανονιέριδες. Πανάξια βέβαια, η αλήθεια είναι. Η ομάδα του Αρτέτα και επιστρέφει στο μεγάλο ραντεβού του Champions League. Πολλά χρόνια πριν, ε. Και θα δούμε ποιον θα αντιμετωπίσει. Paris Saint-Germain, Bayern, οι Γάλλοι έχουν επικρατήσει με 5-4, δηλαδή με 1-0 στο πρώτο μάτς. Ο 30 Μαΐου θα γίνει ο τελικός, Πούσκας Αρένα στη Βουδαπέστη.

Νωρίς φέτος, μην τον χάσετε τον τελικό, γιατί δεν θα είναι 10 η ώρα, θα είναι 7 η ώρα. 7 η ώρα θα είναι τελικός. Χαμός και στη Βιέννη τώρα με τη Eurovision, παιδιά, γιατί περιμένουν πάρα πολλές διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες για τη συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision. Χαμός γίνεται. Α, νομίζω αυτό το Σαββατοκύριακο δεν είναι. Πότε είναι το αυτό ή το άλλο? Δεν το ήξερα κι εγώ, από τις διαδηλώσεις για το Ισραήλ το έμαθα, μην νομίζετε. Δεν ασχολούμαι με Eurovision καθόλου. Κάποτε το είχαμε κάνει βραδιά Eurovision τότε. Αλλά πλέον τώρα δεν ξέρω, δεν μου κάνει. Δεν μου κάνει κλικ πολύ.

9 και 4 ο Παναθηναϊκός Βαλένθια, 10 η ώρα Μπάγκερ Μονάχου Παρί Σεν Ζερμέν. Πιο νωρίς 8 η ώρα Ζάλγκιρις Κάουνας Φενέρμπαχτσε, θα ξέρουμε τι γίνεται. Αυτά παιδιά. Ανάσα, δώστε μου να πάρω μια μικρή ανάσα, είναι παρά 20 η ώρα και να, δούμε, να γυρίσω να δούμε τον καιρό, τον καλό μας τον καιρό. Μουσικό κανάλι 105.

Λοιπόν, Supergirl. Μα γι' αυτό το έβαλα. Έλα ρε, ναι, καλημέρα. Όπως και το επόμενο. Πάμε παρέα του για να δούμε τον καλό μας τον καιρό. Όπως το βλέπετε, έτσι και θα συνεχίσει. Στους 23 βαθμούς η ανώτερη θερμοκρασία, 3 από φόρ θα φυσά βοριαδάκι. Αύριο Πέμπτη ένα τσικ πιο πάνω, στους 27 βαθμούς, διότι θα έρθουν σιγά σιγά κοινοτιάδες. Ηλιόλουστος και αύριο. Οι υψηλές θερμοκρασίες της εβδομάδας θα έρθουν την Παρασκευή. Θα έχουμε κάποια σύννεφα από το, στον ουρανό, γι' αυτό και θα κρατηθούν χαμηλά οι θερμοκρασίες. Οι νοτιάδες θα είναι φυσιολογικοί, 1, 2, 3 από 4, και θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Η ζέστη, καλά καλή ζέστη, το θερμόμετρο θα πάει στους 32, διότι οι νοτιάδες θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τα 6, 7 και σε περίπτωση κάποιες περιπτώσεις τα 8 από 4, το νου σας. Ενώ την Κυριακή θα αλλάξει πάλι το σκηνικό, από τους 32 βαθμούς, 7 βαθμούς κάτω, στους 25, διότι θα επιστρέψουν οι βοριάδες. Δευτέρα ξανά πάνω στους 30, διότι επιστρέφουν ξανά οι νοτιάδες. Και εσύ ρε με νονέ και φέρε μου κουμπάρα, έτσι θα μας πηγαίνει ο καιρός. Μάιος, γνωστός άστατος, και αυτός Μάρτης δεν είναι, αλλά εντάξει, την αταξία του την κάνει.

Η Peggy Lee, παρέα με τον Iggy Pop, μας πουν δύο τραγούδια μαζί. Να δούμε τα καύσιμα. 2069 από το Γάζι, Λίζε, Αμόλυβη 95 Οκτανία. 2069 και στην παλιά Εθνική, ανάμεσα στο Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο, από την Αβίν. 2074 Χριστό Μιχάλη Ξυλούρη από τη Γουίν, πιο φθηνές τιμές στην πόλη. 1799 από την Αβίν στη Λεωφόρο Κνωσού, δίζελ κίνησης. 1819 Σκουλάκι Ερυθρέας από την Αβίν, 1819 και από την BP στη Λεωφόρο Κνωσού, δίζελ κίνησης. Σε πιο καλή κατάσταση το δίζελ.

0: by Manchester.
1: Λοιπόν, αυτό το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Από λάθος μου έκοψε το προηγούμενο, δεν πειράζει. Το βάλουμε πάλι αύριο. Καλά να είμαστε. Λοιπόν, ως εδώ και με παραίκει, Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, Σταυδάκια σας από τις 8 μέχρι και τώρα με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και πρέπει να τα λέμε πάστηση. Πάστηση για να τα ακούμε. Δεν τα λένε εύκολα όλα αυτά που λέμε εμείς εδώ. Το ξέρετε, έτσι. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Καλά να είμαστε, να τα πούμε αύριο. Σας αφήνω με το Bye Bye Manchester.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
2: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
1: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
2: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
1: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
3: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
1: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλήμωνα. Μπορεί να πετάξει.
0: Μουσικό κανάλι 105.

0: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου, στη φωνή που οργανώνει, στην οτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. Πέμπτο Παγκρίτιο Camp τερματοφυλάκων και προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Βαβακαλιάτη, Ηράκλειο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
0: Μουσικό κανάλι 105,1. Zero, five, zero, zero, seven, six, seven, hang up, six.

0: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
1: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
0: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
1: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
0: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
2: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
0: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλίμωνα. Μπορεί να πετάξει.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου. Στη φωνή που οργανώνει. Στην οτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. Πέμπτο Παγκρίτιο Camp Τερματοφυλάκων και Προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Αμίκ. Στη γλώσσα των Εσκιμώων σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ. Άφθονη χώρη, τεχνολογική υπεροχή και αξιοπιστία που μόνο ένα Σκόντα μπορεί να σου προσφέρει. Τώρα, από 130 ευρώ το μήνα και με όφελος 2.000 ευρώ. Ανακάλυψε το Σκόντα Καμίκ στον εξουσιοδοτημένο έμπορο Σκόντα Παπακαλιά της Go. 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου, στη φωνή που οργανώνει, στην νοοτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. Πέμπτο Παγκρίτιο Camp Τερματοφυλάκων και Προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
1: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
2: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
1: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
2: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
1: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
3: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
1: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλίμωνα. Μπορεί να πετάξει.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

to show them my best advice.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
1: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
0: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
1: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
0: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
2: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
0: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλί μόνα. Μπορεί να πετάξει.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Μπαμπακαλιάτη, Ηράκλειο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Καλησπέρα σας. Καλή δύναμη σε όλους όσοι έφτασαν μέχρι τη μέση της εβδομάδας χωρίς να τσακωθούν με φανάρι, λακκούβα, ταμείο, ειδοποίηση, κινητού ή με άνθρωπο που περπατάει αργά μπροστά τους στο κέντρο του Ηράκλειου. Το λέω και πονάω. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας εκεί, στο όμορφο Λασίθι, που τόσο αγαπάμε και τόσο το προτιμάμε για τα μπάνια μας. Και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα. Είναι Τετάρτη, 6 Μαΐου του 2026, η 126η ημέρα της χρονιάς, που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας, αλλά μη φοβάστε, στο Ηράκλειο έχουμε μάθει να αντέχουμε δρόμους, καινούργιους, παλιούς, καμένους, μισοφτιαγμένους, και αυτούς που σε κάνουν να ακούς το αυτοκίνητο να λέει «Μας τώρα μέχρι εδώ ήμουν εγώ» και δεν μιλάει για τη διαδρομή, ε. Σήμερα όμως δεν ανοίγουμε απλώς μικρόφωνα, σήμερα ανοίγουμε πόρτα, ανάβουμε φώτα, βάζουμε ένταση και λέμε στην Τετάρτη «Έλα μέσα, έλα, αλλά άσε τα νεύρα σου απ' έξω γιατί εδώ παίζει μουσική». Ο ήλιος στο Ηράκλειο σήμερα ανέβηκε περίπου στις 6 και 25 το πρωί και θα μας αφήσει γύρω στις 8 και 9 το βράδυ. Δηλαδή έχει και αυτός βάρδια μεγάλη, μόνο που ο ήλιος δεν πληρώνει πάρκινγκ στο κέντρο, γι' αυτό και συνεχίζει να λάμπει χωρίς νευρικό κλονισμό, σε αντίθεση με εμάς. Στο εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν οι Σεραφείμ, Σεραφημία, Σεραφίνα, Ιώβ, Ιωβία και Ιώβη, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και ειδικά στους Ιώβ, πολλοί φίλοι μου. Που μόνο και μόνο με τέτοιο όνομα υπομονή δεν είναι αρετή, είναι επαγγελματικό προσόν. Ο καιρός στο Ηράκλειο σήμερα είναι από αυτούς που τους λατρεύω πραγματικά. Ήλιος, καθαρός ουρανός, θερμοκρασία γύρω στους 17 βαθμούς το πρωί και όσο περνάει η μέρα φτάνει μέχρι τους 23. Δηλαδή καιρός που σου λέει βγες έξω να ζήσεις και μετά θυμάσαι ότι έχει δουλειές, κίνηση, υποχρεώσεις και μία δουλειά από τις άλλες 17 που σου έδωσε να κάνεις καλή σου και την έχεις ξεχάσει. Επ, φιλαράκι. Στα νέα του Ηρακλείου τώρα, η πόλη παραμένει μουδιασμένη από τη βαριά υπόθεση στην Αμουδάρα, με τις δικαστικές εξελίξεις να τρέχουν και την κοινωνία να προσπαθεί να καταλάβει πως μία ανθρώπινη τραγωδία γίνεται ξανά είδηση πρώτης γραμμής. Τα λόγια περισσεύουν. Προτιμώ να μην σχολιάσω τίποτα άλλο. Για το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε επίσης εξελίξεις και για το αιματηρό επεισόδιο έξω από τον μπαρ. Θέματα υπάρχουν με τιμόρυβα, κτίρια που έχουν φτάσει στον εισαγγελέα, εργασίες ίδρυυσης σε λεωφόρο Δημοκρατίας και Ατσαλένιο, αλλά και νέο φανάρι στην παραλιακή. Γιατί στο Ηράκλειο ακόμα και τα φανάρια κάποιες μέρες λένε «Δεν μπορώ άλλο, παρετούμε». Και μέσα σε όλα αυτά, το Ηράκλειο γεμίζει τουρίστες, φωτογραφίες, βόλτες, κρουαζιέρες, κόσμο στα λιοντάρια, στη λότζια, στον Άγιο Τίτο. Και εμείς οι ντόπιοι περνάμε δίπλα και λέμε «Κοίτα να δεις, τελικά μένουμε σε ωραία πόλη». Απλώς τη βλέπουμε συνήθως σε καθυστέρηση. Αυτή είναι η Τετάρτη μας.
Λίγο ήλιος, λίγο ειδήσεις, λίγο κίνηση, λίγο Ηράκλειο που δεν κάθεται ποτέ ήσυχο και μια πόλη που μπορεί να σε τρελάνει το πρωί και να σε κάνει να την αγαπήσεις παράφορα ξανά το απόγευμα. But without...

Από εδώ και πέρα όμως αφήνουμε λίγο τα δύσκολα στην άκρη, όχι γιατί δεν υπάρχουν, αλλά γιατί δύο ώρες μουσικής μπορούν να κάνουν την πραγματικότητα λίγο πιο υποφερτή, λίγο πιο όμορφη και αν, και αν είμαστε τυχεροί, λίγο, λίγο πιο χαρούμενοι. Αλλά πριν περάσουμε στο κυρίως μενού, να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας, οι οποίοι τρόποι είναι πολλοί και διάφοροι, όρεξη να έχετε. Αν θέλετε να μας στείλετε την καλησπέρα σας, να μας πείτε τι ακούτε, να ζητήσετε κάποιο τραγουδάκι, μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1 και φυσικά στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κιβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες και τα δύο. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810-360-260. Εκεί είμαστε, θα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε κιόλας. Χαμηλώνουμε λοιπόν το θόρυβο της ημέρας, ανεβάζουμε λίγο τη διάθεση και αν η Τετάρτη σας πήγε στραβά, μην ανησυχείτε, έχουμε δύο ώρες να τις αλλάξουμε το χαρακτήρα.

Πάμε τώρα σε Miss Sammy J με το I Drove All Night. I had to escape. Το τραγούδι έχει περάσει από μεγάλες φωνές. Γράφτηκε για Roy Orbison, το απογείωσε η Cyndi Lauper και χρόνια μετά το πήρε και η Celine Dion. Αλλά η βασική εικόνα μένει η ίδια. Κάποιος οδηγεί όλη τη νύχτα για έναν έρωτα. Στην πραγματική ζωή αυτό μπορεί να είναι ρομαντικό, μπορεί όμως και να είναι ανάγκη για επίσκεψη σε ψυχολόγο. Στη μουσική όμως είναι πάντα ωραίο.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για την πρώτη μας ώρα. Η εκπομπή είναι μαζί σας και τη στηρίζουν άνθρωποι που ξέρουν τι θα πει συνέπεια και αξιοπιστία. Με την υποστήριξη λοιπόν από την αντιπροσωπή αυτοκινήτων Toyota Παπακαλιά της ΑΕ που φέρνει την άνεση, το στυλ και την αξιοπιστία σε πρώτο πλάνο. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Toyota Παπακαλιά της ΑΕ, γιατί ο δρόμος θέλει σεβασμό, αλλά το αυτοκίνητο, είπαμε, θέλει ποιότητα. Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη. Και αυτά με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκαρασό, οδός Τιμωθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί τα έργα θέλουν υλικά, αλλά τα υλικά θέλουν τον Μπαξεβάνη τους.

0: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου, στη φωνή που οργανώνει, στην νοοτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. Πέμπτο Παγκρίτιο Camp τερματοφυλάκων και προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Καμίκ. Στη γλώσσα των Εσκιμώων σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη.

0: Skoda Kamiq. Άφθονη χώρη, τεχνολογική υπεροχή και αξιοπιστία που μόνο ένα Skoda μπορεί να σου προσφέρει. Τώρα από 130 ευρώ το μήνα και με όφελος 2.000 ευρώ. Ανακάλυψε το Skoda Kamiq στον εξουσιοδοτημένο έμπορο Skoda Παπακαλιά της Go. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κικερά λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, παρέα με το φίλο μου το Στέφανο, που ήρθε να με επισκεφτεί. Και όπως πάντα, με την καλή του ενέργεια και με το κάτι της του. Έτσι, θες να πει μια καλησπέρα εδώ στον κόσμο? Αυτό που ακούμε είναι η Κάιτ με το Salisbury Hill. Το original το έγραψε ο Peter Gabriel μετά την αποχώρηση του από του Genesis. Και αυτό ακούγεται μέσα στο τραγούδι. Δεν είναι απλώς ένας λόφος, είναι το σημείο που ανεβαίνεις για να δεις τη ζωή σου από ψηλά και να πεις «φεύγω, αλλά δεν χάνομαι».

μουσικό κανάλι. Ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης, πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για την πρώτη μας ώρα. Η εκπομπή είναι μαζί σας και τη στηρίζουν άνθρωποι που ξέρουν τι θα πει, συνέπεια και αξιοπιστία. Με την υποστήριξη λοιπόν από την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, το Γιώτα Παπακαλιά της ΑΕ, που φέρνει την άνεση, το στυλ και την αξιοπιστία σε πρώτο πλάνο. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στο 2ο χιλιόμετρο Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Το Γιώτα Παπακαλιά της ΑΕ, γιατί ο δρόμος θέλει σεβασμό, αλλά το αυτοκίνητο θέλει ποιότητα. Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Και αυτά με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό οδός Τιμωθέου 9 και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί τα έργα θέλουν υλικά, αλλά τα υλικά θέλουν τον Μπαξεβάνη τους.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Παπακαλιάτη, Ηράκλειο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
9: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Και τώρα μπαίνουμε στο μεγάλο ερώτημα της ζωής. Why this, why that and why. Δηλαδή γιατί αυτό, γιατί εκείνο και γενικά γιατί. Jean-Michel Jarre με Yellow, ηλεκτρονικό μυστήριο, λίγο θέατρο, λίγο παράνοια, λίγη από εκείνη την αίσθηση ότι η ζωή σε ρωτάει πράγματα και δεν περιμένει καν να απαντήσεις. For an answer. Why this, why that?

Λοιπόν, Τετάρτη είπαμε σήμερα και νομίζω είναι ό,τι πρέπει για ένα συνομαδάκι. Σήμερα δεν θα σου πω απλά τι παίζεις στο σινεμά. Σήμερα θα σου πω γιατί αξίζει να σβήσεις τα φώτα, να αφήσεις το κινητό στην άκρη και να μπεις σε μια αίθουσα που δεν σε ρωτάει ποιος είσαι, αλλά σου θυμίζει τι νιώθεις. Στο Τεχνόπολης, το σινεμά δεν είναι απλά έξοδος. Είναι εμπειρία με αίθουσες που παίζουν 4K προβολή και με ήχο που σε χτυπάει από παντού και εικόνα που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. Και οι ταινίες δεν είναι απλά τίτλοι σε πρόγραμμα. Είναι κόσμοι. Έχει ιστορίες που σε τραβάνε μέσα τους, σαν το Αποστολή Χαίρε Μαρία. Μια αφήγηση που δεν σου ζητά να τη δεις, σου ζητά να την αντέξεις. Έχει ένταση και σκοτάδι με επιλογές σαν το Η Μούμια, που δεν παίζει απλά με τον δρόμο, παίζει με το τι φοβάσαι όταν σβήνουν τα φώτα. Έχει στιγμές που σε κρατάνε μέχρι το τέλος με το τελευταία κλίση, γιατί κάποιες αποφάσεις δεν παίρνουν τα εύκολα και κάποιες νύχτες δεν τελειώνουν ποτέ. Έχει το διάβολο να φοράει πράντα το νούμερο 2. Έχει το ντοκιμαντέρ με την Billie Eilish. Έχει το Mortal Kombat το 2. Το ντοκιμαντέρ του Michael Jackson.

και για τους μικρούς μας φίλους Super Mario Galaxy. Ο κόσμος το ζών. Η οικογένεια Dinosaurus. Και οι τρίχες κατσαρές.

Υπάρχουν ταινίες για όλους, από animation μέχρι πιο ανάλαφρες ιστορίες, γιατί το σινεμά δεν είναι μόνο ένταση, είναι και απόδραση, παιδιά. Και κάπου εδώ είναι η μαγεία, γιατί σε μια εποχή που τα βλέπεις όλα σε μια οθόνη 6 ιντσών, με ειδοποιήσεις, κρολαρίσματα και θα το δω μετά. Το σινεμά σου λέει, κάτσε, δες, ζήσε το τώρα. Και ναι, θα μπεις, θα πάρεις popcorn, θα κάνεις τη θέση σου, ελπίζουμε τη σωστή. Και για 90 ή 120 λεπτά θα ξεχάσεις τα πάντα. Αγαπάμε σινεμά και το στηρίζουμε.

Λοιπόν, το original Mama των Genesis κυκλοφόρησε το 1983 από το ομώνυμο άλμπουμ τους. Ήταν το πιο επιτυχημένο single του στη Βρετανία, φτάνοντας στο νούμερο 4. Το τραγούδι είναι σκοτεινό με κεντρικό θέμα την αιμονή ενός νεαρού άντρα με μια γυναίκα που δεν ανταποκρίνεται. Το απελπιστικό γέλιο του Phil Collins επηρεάστηκε από το The Message του Grandmaster Flash. Αυτό δεν είναι ένα τρυφερό μάμα, μην μπερδευόμαστε. Είναι ένα τραγούδι αιμονής, αγωνίας, σκοτεινής επιθυμίας και εκείνο, το γέλιο του Phil Collins, δεν το ξεχνάς εύκολα.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης, πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για τη δεύτερη μας ώρα. Η εκπομπή μας μπήκε και σήμερα δυνατά με την υποστήριξη της ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, την εταιρεία του Κώστα Κλινάκη που από το 1985 φέρνει στο Ηράκλειο υλικά και λύσεις συσκευασίας για τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, πάντα όμως με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ που βρίσκεται στη ΒΥΠΕ Ηρακλείου και ψάχνει νέους συνεργάτες που να έχουν πάθος για το αύριο, γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και έτσι αξίζει να αντιμετωπίζεται. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 22 52 12. Και δεύτερος χορηγός μας, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου. Η Creta Star Motors ΑΕ, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Creta Star Motors ΑΕ, γιατί άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic, με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2252 12.

και μετά το απαραίτητο διάλειμμα για διαφημίσεις επιστρέφουμε. Μουσικό κανάλι 105,1. Επιστρέφουμε με Pet Shop Boys και Opportunities. Let's make lots of money. Ας βγάλουμε πολλά λεφτά. Το Opportunities γράφτηκε από τον Neil Tennant και τον Chris Lowe. Κυκλοφορήσε αρχικά το 1985 και ξανακυκλοφόρησε το 86 γνωρίζοντας μεγαλύτερη επιτυχία. Παρότι πολλοί το πήραν ως ύμνο στο χρήμα, ο Tennant είχε εξηγήσει ότι το τραγούδι είναι σατυρικό και μιλάει για δύο αποτυχημένους τύπους που νομίζουν ότι θα πλουτίσουν. Ένα κομμάτι που ακούγεται σαν σύνθημα επιχειρηματικού σεμιναρίου, μόνο που εδώ οι Pet Shop Boys γελάνε από μέσα του.

κατή συνέχεια. New Order, Plastic. Τίτλος που ταιριάζει υπερβολικά καλά στην εποχή μας. Πλαστικά χαμόγελα, πλαστικές σχέσεις, πλαστικές υποσχέσεις. Πλαστική χαρά σε φωτογραφίες που περάσανε τρία φίλτρα και μια κρίση ταυτότητας. Βλέπεις κάτι φωτογραφίες ρε παιδιά πάντως. Αυτό με τα φίλτρα. Κοιτάξτε το λίγο, ε. Ο άλλος είναι 60 χρονών και είναι σαν να είναι 24. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Τέλος πάντων, οι New Order πάντα ήξεραν να κάνουν τη μελαγχολία να χορεύει και εδώ το κάνουνε ξανά και το κάνουνε υπέροχα. Το τραγούδι γυαλίζει, αλλά όπως κάθε πλαστικό, αν το πλησιάσεις πολύ στη φωτιά, φαίνεται η αλήθεια του.

και για τη συνέχεια Jean-Michel Jarre και Pet Shop Boys. Μια συνεργασία έκπληξη. Το κομμάτι είναι το Brick England. Δηλαδή Αγγλία από τούβλο. Σκληρός τίτλος, βιομηχανικός, σαν πόλη κτισμένη για να αντέχει, αλλά με ανθρώπους που μέσα τους ραγίζουν πιο εύκολα από όσο φαίνεται. Και εδώ έχει ενδιαφέρον η ιστορία. Ο Jean-Michel Jarre έστειλε τη μουσική βάση και οι Pet Shop Boys έβαλαν τη δική τους αστική ηρωνία. Το αποτέλεσμα, ηλεκτρονική κομψότητα με λογοτεχνική σκιά. Δηλαδή χορεύεις, αλλά κάπου μέσα σου διαβάζεις και Carole Dickens.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης και πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για τη δεύτερη μας ώρα. Η εκπομπή μας μπήκε και σήμερα δυνατά με την υποστήριξη της Κάπα Κλινάκης ΑΕ, την εταιρεία του Κώστα Κλινάκη που από το 1985 φέρνει στο Ηράκλειο υλικά και λύσεις συσκευασίας για τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, πάντα όμως με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η Κάπα Κλινάκης ΑΕ που βρίσκεται στη ΒΥΠΕ Ηρακλείου και ψάχνει νέους συνεργάτες που να έχουν πάθος για το αύριο, γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και έτσι αξίζει να αντιμετωπίζετε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 22 52 12. Και δεύτερος χορηγός μας, επιτέλους ήρθε, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η Creta Star Motors ΑΕ, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρό. Creta Star Motors ΑΕ, γιατί είπαμε άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: war was lost, the treaty signed, I was not cut across the
1: line. Και κάπως έτσι.
0: I was not cut.
1: Λέμε να κλείσουμε.
0: So many tried.
1: Και ο καταλληλότερος δεν θα ήταν άλλος από Leonard Cohen.
0: I had to leave.
1: Και Nevermind.
0: Behind. I dug some graves you'll never find.
1: Δεν πειράζει. Ή αλλιώς η πιο ύποπτη φράση που μπορεί να πει άνθρωπος.
0: Never mind.
1: Γιατί όταν κάποιος λέει δεν πειράζει, συνήθως έχει πειραχτεί. Απλώς κουράστηκε να το εξηγεί.
0: There's truth that lives and truth that dies.
1: Ο Κοέν εδώ δεν φωνάζει, δεν θυμώνει, δεν παρακαλάει.
0: Never mind.
1: Απλώς αφήνει τη φωνή του να πέσει πάνω στο τραγούδι σαν παλιό παλτό σε γαρέκλα.
0: Your victory was so complete. Some among you thought to keep a record of our little lives. The clothes we wore, our spoons, our knives. The games of luck our soldiers played. The stones we cut, the songs we made. Our law of peace, which understands. A husband leads, a wife commands, and all of this.

Αυτοί ήμασταν και σήμερα. Από το μουσικό κανάλι 105,1 και από το Δήμο Κιβωτίδη. Καλό σας απόγευμα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι και προσοχή στους δρόμους. Τους κανονικούς, αλλά και τους άλλους, τους κακούς.

0: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, ΒΙΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic, με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
1: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
0: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
1: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
0: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
2: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
0: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλί μόνα. Μπορεί να πετάξει.
3: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου, στη φωνή που οργανώνει, στην νοοτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. 5ο Παγκρίτιο Camp τερματοφυλάκων και προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
4: Μουσικό κανάλι.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή. Μουσικό.

that sky shall get. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Cut.